0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: κάτω.
1: Μπαίνει στα μάξι.
2: Παράθυρο κάτω.
3: Το ράδιο στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
4: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: 92,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
0: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έξι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
0: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,3.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Club.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, μικροί μεγάλοι, αγαπημένοι ακροατέ, φίλοι, ξαδέρφια, συγγενείς, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Music Club στους 105,8. Την καλημέρα μας, good morning, good morning. Το μικρόφωνο καλά το έχουμε βάλει εδώ, ναι καλά είναι. Την καλημέρα μας, good morning. 07, 04 και 18 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβριο 2026. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στους 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Από τις 7 η ώρα, από τα χάραγα κυρίες και κύριοι, ξυπνάμε εδώ από τις 4.30 ώρα τα ξημερώματα ξυπνάμε. Γερμανικό το νούμερο, 2-4 κάνουμε σκοπιά, 4 ώρα σηκωνόμαστε και ετοιμαζόμαστε για να έρθουμε εδώ στο σταθμό, στην εκπομπή, να κάνουμε παρέα εδώ στους φίλους που μας περιμένουν πώς και πώς μέχρι τις 11 το πρωί. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:55 πριν από λίγο και ο ήλιος θα δύσει στις 19:53. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, που έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Είναι της Αγίας Φίβης. Αγία Φίβη γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα. Γιορτάζει Άνθιμος, Ανθυμία, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα και γιορτάζετε κι εσείς εάν έχετε γενέθλια. Οπότε happy birthday to you, ladies and gentlemen. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λίγο με Νίνο. Έχω ετοιμάσει και Χρήστο Χολίδη και Χρήσπα. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα, δεν σφάλουμε ούτε μία μέρα. 07 και 12 και 12 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ζεστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραία μουσική. Έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε με ανυπομονησία, με αγάπη, με ξέρω, ναι, τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τις καλημέρες σας κτλ. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, και μάλιστα δωρεάν, κυρίες και κύριοι, στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, διαλέγετε τα τραγούδια που θέλετε και εμείς είμαστε εδώ και είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, στην πόλη του Ηρακλείου. Μας ενημερώνετε για που έχει θέσεις πάρκινγκ κενές με τις λευκές, τις καινούργιες, τις γραμμές, ή με τις μπλε που είναι το μόνιμον κατοίκον, που είναι άδειες θέσεις πάρκινγκ, και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπολείπους. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Good morning, καλώς ήρθες και πάλι. Ναι, καλώς ήρθαμε και πάλι. Εδώ τώρα 2, 3, 4, 5 μέρες έχουμε ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα ξεκινήσαμε και πάλι. Θέλω, μου λέει, άμα μπορείς να μας βάλεις λίγο Σπύρο Σπυράκο. Ωραία, φίλε, τι θυμήθηκε εδώ πέρα. Εννοείται, ρε, η Μαρία, ότι θα παίξουμε λίγο Σπύρο Σπυράκο. Θέλω, μου λέει, άμα μπορείς να αφιερώσεις εδώ στην παρέα που είμαστε στη δουλειά, λίγο Σπύρο Σπυράκο, το τι σου λέει για μένα. Για το φίλο μας το Γιάννη και το φίλο μας το Γιώργο. Και εμένα, μου λέει, τη Μαρία. Οκ, Μαρία, μια χαρά. Good morning.

Γεννήθηκε το 1926 η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου. Ελληνίδα ηθοποιός, η Ειρήνη Παπά, με διεθνή καριέρα, η οποία έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου το 2022. Επίσης, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, πολύ αγαπημένη μας ηθοποιός, η Έλλη Λαμπέτη, σαν σήμερα έφυγε. Επίσης, ψεύτικο το όνομα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, έτσι λέγανε την Έλλη Λαμπέτη, Ελληνίδα ηθοποιός. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και σας, εάν γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you. Σαν σήμερα το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, Ανθιμία, Αρχοντή, Αρχοντία, Πολύδωρο, Πολυδώρα, Φίβο και Φίβη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι της Αγίας Φίβης σήμερα. Διακόνησα στην υπηρεσία του Αποστόλου Παύλου. Η μνήμη της γιορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου. Μα όλα να τα ξέρει πια αυτός ο παρουσιαστής. Θρησκευτικά, γεωγραφία, άλγεβρα, μαθηματικά, βιολογία, έκθεση, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου. Καλημέρα μας, good morning. Είναι το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Λίγο αργότερα που θα έρθει και η Μάνια θα γίνει το χειρότερο πρωινό του πλανήτη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετινός που είναι.
4: Yeah, good morning.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
7: Music Club. 105,8.
8: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 28 και 32 δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης, παύλα, καλημέρες εδώ στο Music Club 105,8. Αν στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας την Έφη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε και σήμερα από τη δουλειά καθημερινά όπως πλέον γνωρίζεις. Thank you very much. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, από την αγαπημένη μας εταιρεία παύλα κατασκευαστική, την K2 Constructions, που είναι συντονισμένος και αυτός κάθε μέρα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έλσα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, άμα μπορείς λίγο αργότερα θα μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρη. Μα εννοείται, είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη? Θέλω, μου λέει, να παίξεις το Θα πάθεις έρωτα. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα. Λοιπόν, ladies and gentlemen, έχω πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε παρέα και σήμερα εδώ στο Music Club 105,8, παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εχθές πέρασα από εκεί, από τα στενά εκεί τέλος πάντων, γιατί ήθελα να πάω στην παραλιακή. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας, πάω σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
9: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που Πουκάμισσας φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.

Welcome back. Κάνω comeback που λέει και η αγαπημένη μας lady, η Άντζελα Δημητρίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά. Και εννοείται ότι μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πραγματικά τέλειο. Μπείτε και δείτε και το καινούριο μου site στο ίντερνετ www.djpanagiotismartis.gr, που είναι για γάμο, για βάπτιση, για πριβέ, πάρτι και τα σχετικά. www.djpanagiotismartis.gr www.djpanagiotismartis.gr. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως, παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, το Θα πάθεις έρωτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Μαζονάκη, οπότε την καλή

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8. Breakfast Pavla Morning Show. Κατά τις 8.30-9 παρατέταρτο, 9 και 5 θα έρθει η Μάνια και θα γίνει το χειρότερο πρωινό της Ελλάδας. Στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα και το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix. Είναι In The Mix 2 με 5. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που με έστειλε εδώ Viber στο 69 70 11 10 58. Καλημέρα μου λοιπόν Παναγιώτη, καλημέρα σας. Ακούμε μου λέει από τη δουλειά κάθε μέρα. Μήπως μπορείτε να μας παίξετε λίγο Ουάν το μάτια μου. Μα εννοείται, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να παίξουμε τον κολλητό μας, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Κάναμε το καλοκαίρι μια πάρα πολύ ωραία βάπτιση μαζί. Παίξαμε μαζί δηλαδή σε μια εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Ουάν. Μια πολύ ωραία έτσι βάπτιση και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι και καταπληκτικός. Είχα ανεβάσει και story και βίντεο και στο προφίλ μου στο Instagram. Στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram υπάρχουν βιντεάκια. Αν θέλετε να μπείτε να δείτε.

0: Music Club 105,8.
1: Χάλασα που από λάθος μου τη χάλασα, κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες καημούς

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Techno Tent Άθενα. Στην καλημέρα μας και σε όλους τους φίλους ακροατές. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058 για τα μηνύματά σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσογριδάκη από την αγαπημένη μας εταιρεία, την δικιά μας εταιρεία, την K2 Construction, κατασκευές με υπογραφή. Φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να στείλουμε εκ μέρους του τις καλημέρες μας μέσα από την εκπομπή για τον Νίκο, τον ανιψιό του, και βέβαια για τον Νίκο, τον Μανώλη και τον Γιάννη, την ομάδα εκεί. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Σταύρο. Έχουν στείλει τα παιδιά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Να πάω στην φίλη μου τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Ακούσα, μου λέει ότι θα παίξει σε λίγο. Έπαιξε, μου λέει, ένα τρεϊλεράκι τέλος πάντων που έλεγε για την Έλληνα Παπαρίζου με τον Συγκολό. Θα το βάλεις? Εννοείται θα το βάλουμε. Έτοιμο το έχουμε εδώ πέρα. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140 και το, βέβαια το καινούριο μας το πολύ ωραίο, το μεγάλο μας το εργοστάσιο, το νέο εργοστάσιο είναι στην Μάνου Κατράκη 29 στη Φοινικιά. Ζήνωνας, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Για να βάλετε άποψη στο σπίτι σας, 2810 326 202, και βέβαια στο www.zinonas.gr. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική με αυτό που σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως. Θέλει να παπαρίσω το Συγκολό. Θεωρώ ότι θα προλάβουμε να παίξουμε και λίγο Ελένη Φουρέιρα, το Hallelujah, Hallelujah. Κομματάρα πρωινή, για πρωί ταιριάζει μια χαρά, από την Έλληνα, πώς το λένε, Έλληνα Παπαρίζου και από την Ελένη Φουρέιρα. Επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 58 και 20 δευτερόλεπτα. Σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Live, ζωντανά, ολοζώντανα. Σπαρταράμε. Φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς. 3 του μηνός. 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη 2026. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Επίσης, την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν θέλετε να εξοπλίσετε το σπίτι σας με πραγματικά ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο στυλάτο, ό,τι πιο μοδάτο, ό,τι πιο ιταλικό. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι, ξεκινάμε λίγο με Θοδωρή Φέρη. Good morning.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου.
3: Oh yeah.
2: Το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
4: Music Club 105,8.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας να στείλουμε στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και το έξω του είναι πολύ ωραίο και ανανεωμένο και ανακαινισμένο και το μέσα. Το μαγαζί δηλαδή έχει και εξωτερικό χώρο και εσωτερικό. Έχω παίξει αρκετές βαπτίσεις φέτος, αυτή τη σεζόν δηλαδή, τέλος πάντων που μας πέρασε, και είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Σε μία από αυτές τις βαπτίσεις που έπαιξα εκεί στο Αθηναής Garden and Hall, ήμουνα με τον κολλητό μου, τον Αντώνη, τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκη στις Πατέλες, τον κολλητό μου, τον φίλο Παύλα, που είναι και φανατικός ακροατής εκπομπής. Οπότε την καλημέρα μας. Να τον τώρα εδώ μου έστειλε μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτος. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, καλή σεζόν. Κολλητέ μου, καλημέρα, καλή σεζόν. Την καλημέρα μας, ladies and gentlemen, και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Και αυτός εδώ είναι ο Απόν.

δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω και το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-378-888. Είναι υπόπι μέσα, σηκώνει τα τηλέφωνα. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο, που μου έστειλε email, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θα βάλεις, μου λέει, σήμερα τις καμπάνες. Εννοείται ότι θα παίξουμε, μου λέει, τις καμπάνες. Σου στέλνω, μου λέει, email, γιατί είμαι εδώ στη δουλειά και ακούω μέσω ίντερνετ. Μα εννοείται ότι θα παίξουμε τις καμπάνες. Μπείτε στο καινούριο μου το site www.djpanagiotismartis.gr. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να ακούσετε το σταθμό από οποιοδήποτε application, είτε το κατεβάσετε στο tablet, στο κινητό, στον υπολογιστή, από site, δηλαδή μπείτε σε κάποιο Μοζίλα και γράψτε Music Club 105,8 live. Επίσης μπορείτε να βρείτε και το σταθμό, πώς να τον ακούσετε, στο ίντερνετ, ακόμα και από το chat GPT. Δηλαδή αν ρωτήσετε το chat GPT, θέλω να ακούσω το Music Club 105,8, βγάλε μου κάποιο live link, τακ, κλικάρει, τακ, σας βγάζει κάποιο live link. Επίσης κλακ, κλικάρετε, κλακ, ναι, κλικάρετε τέλος πάντων, και μπορείτε ακόμα και μέσα από το chat GPT, ChatGPT, πώς το λένε τέλος πάντων, να βρείτε πώς θα μπορέσετε να ακούσετε το σταθμό και από το ίντερνετ, από το τάμπλετ, από το κινητό, από τον υπολογιστή σας, από το αυτοκίνητο. Οπότε να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ και να το πείτε και στους φίλους σας. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και σήμερα και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ και μας ακούνε, αλλά και από το εξωτερικό. Βλέπω αυτή την ώρα από Τσεχία, Τσεχ Ριπάμπλικ, από Ολλανδία, από Γερμανία, από Μπαχρέιν. Αυτό είναι, το Μπαχρέιν είναι ωραίο. Από όλα που είδα σήμερα είναι το Μπαχρέιν. Από Μεγάλη Βρετανία, από Γαλλία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βέβαια πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από το τάμπλετ, από το κινητό, από τον υπολογιστή και τα σχετικά. Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Μέλισσες, ο κολλητός μας ο Χρήστος ο Μάστορας, για όλα ικανή. Remix.

0: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο μέλισσες, συγκεκριμένα τον κολλητό μας, τον Χρήστο τον Μάστορα, με το Για όλα ικανή. Βάλαμε και λίγο Δεσποινούλα από τα παλιά, το ΑΠΑΠΑ. Η ώρα είναι 08 και 18 και 18 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη σήμερα. Πάτησε στην Αθήνα τα ποδαράκια του ο αγαπημένος μας, ο φίλος μας, ο κολλητός μας, ο Μοντέρο, ο καινούριος παίκτης του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, για να μπει στην ομάδα με τους φίλους του εκεί, τους καινούριους φίλους του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες σε όλα τα social media. Επιτέλους, 8 μήνες τον έχουν παρουσιάσει. Παρουσιάζαν τον παίκτη με τη φανέλα, χωρίς να είναι εδώ ο παίκτης, από το καλοκαίρι. Εχθές πότε ήρθε, 2 του μηνός, ναι, εχθές 2 Σεπτεμβρίου, πάτησε τα ποδαράκια του ο πολυαγαπημένος μας παίκτης. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός playmaker, είναι από την Δομινικανή Δημοκρατία, από τον Άγιο Δομήνικο δηλαδή, εκεί που γίνεται το Survivor, από εκεί είναι ο άνθρωπος. 7.30 ώρα το απόγευμα ήρθε χθες το Λευτέρη Βενιζέλος για να μπει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Γιάν Μοντέρο, όλοι ξέρουν το επίθετο του, το Μοντέρο δηλαδή, δεν ξέρει κανένας το όνομά του. Γιάν είναι το όνομά του. Πώς λέμε Γιάννης, πώς λέμε Χουάν, Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, παικταράς από τους καλύτερους, κατά την άποψή μου, της Ευρωλίγκα την προηγούμενη σεζόν, πέρυσι τέλος πάντων. 23 ετών, παικταράς, ο οποίος θα έρθει στην προετοιμασία, έκανε και κάποιες δηλώσεις εδώ και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια βίντεο με δηλώσεις από τον Γιάν Μοντέρο, που τον την κάνει εδώ, ναι, μίλησε εκεί σε άπτεστα γαλλο-γερμανο-αγγλικά, ισπανικά, δεν ξέρω πού μιλάει, τι γλώσσα μιλάει, τέλος πάντων, τον εδώ είναι. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, μην κάνω τη μετάφραση, καταλαβαίνετε όλοι ακριβώς τι λέει. Ωραία φωνή, τη φωνή του θέλουμε να ακούσουμε, ναι.
1: It was an incredible welcoming, and I mean, what to expect from the Olympiacos fans. I know what to expect, and it's incredible.
0: Είναι φανταστικό που ήρθα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μπράβο, φίλε, ο Μοντέρο, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και θα μπει στην υπόλοιπη ομάδα. Οι δηλώσεις του ήταν: ευχαριστώ τον κόσμο για αυτή την υποδοχή. Κατά κάποιο τρόπο το περίμενα. Γνωρίζω τον κόσμο του Ολυμπιακού ως αντίπαλος όταν έπαιζα, αλλά πάντα όταν το ζεις, σε χαροποιεί. Μα τι ωραία μετάφραση κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Δηλαδή, ειλικρινά, καμιά φορά, ας πούμε, εντυπωσιάζουμε ακόμα κι εγώ. Αφήνουμε τον Γιάν Μοντέρο και επιστρέφουμε στη μουσική με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνε!

0: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Μάνια, ποιο είναι πιο γρήγορο τελικά, το πι και φι, το τάκα τάκα, το μάνι μάνι, το τσακ μπαμ ή το μπαμ μπαμ? Ποιο απ' όλα είναι το πιο γρήγορο?
1: Δεν το έχω επεξεργαστεί ποτέ, ρε. Εγώ πιστεύω το μπαμ μπαμ.
0: Το μπαμ μπαμ. Να μας στείλει ο κόσμος μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού 69-70-11-10-58. Τι έπαθες?
1: Εχθές δεν παίξαμε το δοκιμαστικό παιχνίδι.
0: Α, αυτό θυμήθηκες τώρα.
1: Ναι, είπες να στείλει μηνύματα ο κόσμος. Τι... Εγώ δεν... έχω χάσει τη φόρμα μου, το κάνεις γι' αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, τη φόρμα σου έχεις χάσει. Να σου πάρουμε μια Nike.
1: Nike.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη, μου λέει καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
1: Α, κυρίως... παρουσιάστε.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Κυρίως στον Παναγιώτη γράφει εδώ ο άνθρωπος.
1: Ναι, το φαντάζεσαι πάλι.
0: Ναι, δεν το φαντάζομαι, η αλήθεια.
1: Δεν το γράφει, λέγεται.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Να μας στείλει εδώ ο κόσμος τι είναι πιο γρήγορο από όλα αυτά. Στο Viber του σταθμού 69-70-11-10-58. Έχουμε πολύ μικρό break, αλλά πριν το break να πάω στο Viber. Και να πάω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια. Ακούω καθώς πηγαίνω, μου λέει, στο Water City, πάω για μπάνιο.
1: Καλημέρα αγαπητέ.
0: Αυτός είναι ωραίος. Μάγκας.
1: Καλημέρα αγαπητέ. Έτσι. Καθημερινές πάτε για μπάνιο, ναι, και για... σε νεροτσουλίδρες.
0: 9.30 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
1: Άλλοι ηλιάζονται, ναι, και άλλοι, ναι, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, παίξε μου, λέει, άμα μπορείς λίγο πριν τις διαφημίσεις για να το ακούσω, Σικάριο το Φωτιά. Εννοείται.
1: Θα σου χαλάσουμε εμείς χατήρι που θα έχεις μια τόσο δύσκολη μέρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
5: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
4: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
5: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
4: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
5: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16GB RAM και χωρητικότητα 1TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Η μέρα ξεκινάει τώρα. morning. Bon

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 09 και 44 και 40 δευτερόλεπτα. Και η Μάνια αμέσως τώρα θα μας πει για τον καιρό.
1: Παναγία μου.
0: Για τον καλό μας τον καιρό. Να δούμε τι καιρό θα κάνει τουλάχιστον για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει αύριο, παραμεθαύριο, παραμεθαύριο. Που μια βρέχει, μια λιάζει, μια φυσάει, μια ηρεμεί. Τέλος πάντων, η Μάνια θα μας πει για τον καιρό για σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
1: Δεν μπορώ. Θα ξεκινήσω από το Ηράκλειο, φυσικά, από την πόλη μας. Όπου σήμερα, αυτήν την ώρα και τη στιγμή, είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου με μέγιστη θερμοκρασία τους 31.
0: Καλά είναι, εντάξει.
1: Καλά είναι ακόμα. Ναι. 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στα Χανιά είμαστε στους 30 με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία επίσης είναι στους 30 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς και ήλιο. Ενώ στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 30 με 6 μποφόρ, άκου τώρα πάλι,
0: ναι,
1: δυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Φυσάει πολύ, ρε φίλε.
1: Και ηλιοφάνεια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι συμβαίνει με τον
0: είναι
1: Άγιο
0: αυτά,
1: Νικόλαο φέτος.
0: Αυτά τα μελτέμια που λέμε τώρα τόσο καιρό, που μας είχαν πιάσει εδώ στο Ηράκλειο από τον Ιούλιο και δεν μπορούσαμε να ηρεμήσουμε, Μάνια Δανδουλάκη. Δεν μπορούσαμε να
1: ηρεμήσουμε.
0: Έπαιρνε τον κόσμο αέρας, έπαιρνε τον κόσμο. Τέλος πάντων.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει και στις αρχές του καλοκαιριού. Έχεις παρατηρήσει ότι ξαφνικά πιάνει πολύ αέρα στο καλοκαίρι? Δεν είχαμε, ναι, τόσο αέρα στα νησί.
0: Γενικά, είχαμε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μπορεί να μην το βλέπαμε γιατί δεν
1: Μύκονος,
0: το κάνει.
1: Μήκονος, γίναμε Μήκονος.
0: Δεν το κάνει συνεχόμενα. Τώρα, επειδή το κάνει συνεχόμενα, θεωρώ εγώ ότι το βλέπουμε. Είδες κάτι, μια ανάρτηση που ο κολλητός, ο Σάκης, ο Τανιμανίδης είχαν πάει διακοπές για ένα μήνα στον Καναδά, κάνανε road trip με τροχόσπιτο. Αυτά τα αυτοχαδάκια που, ρε παιδί μου, εντάξει, άνθρωποι δεν μπορούσαν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο.
1: Εντάξει, το κατανοώ, το δηλαδή κατανοώ. Είναι μια λύση και το τροχόσπιτο, ναι, πραγματικώς.
0: Ο ένας μήνας. Άλλοι πάνε παραπάνω. Ρε παιδί μου, αυτό πει.
1: Ένα... Κωνσταντίνε, πε όλο το. Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου έλειπε ένα μήνα. Δεν έλειπε όταν η Μανίδη.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Δουλεύεις. Έχετε δίκιο.
1: Σα παρακαλώ.
0: Ένα μήνα πήγαν με τα παιδιά. Τα δίδυμα έχει αυτό.
1: Δίδυμα κοριτσάκια.
0: Δίδυμα κοριτσάκια. Είχαν πάει ένα μήνα με τροχόσπιτο. Κάνανε το γύρο εκεί του Καναδά. 8 χρόνια είναι παντρεμένος. Γιατί ανέβασε και μια φωτογραφία.
1: Είδα μια φωτογραφία από το γάμο, όντως, και ο γάμος θυμάμαι σαν εχθές ότι έγινε στη Μύκονο. Δηλαδή το θυμάμαι το γάμο αυτό. Πόσο έχω γεράσει, παραγγελία.
0: Ναι, ναι, 8 χρόνια, φίλε, 8 χρόνια. Τέλος πάντων, ανέβασε ένα βιντεάκι και πού καταλήγουμε για να μην.
1: Κατέληξε κάπου, ξέρω.
0: Ναι, ναι, να μην μακρηγορούμε ότι τελικά λέει πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν βολεύει και πάρα πολύ. Βάζω για άνεση 4 στα 10, για εμπειρίες ζωής 10 στα 10. Για το ταξίδι με τροχόσπιτο με τα παιδιά, με την οικογένεια.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, που έχουμε πάει και μέχρι τα Κιούρκα.
0: Μέχρι τα Κιούρκα, ναι.
1: Ας πούμε, με λίγη φαντασία, χωρίς να το γνωρίζω, ας πούμε, φαντάζομαι ότι με δύο παιδάκια δεν είναι άνετο.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολο τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πας για να το καταλάβεις.
0: Ναι, να σου μόνο σου, να πάρεις ένα. Ή με ένα παιδί, τέλος πάντων, να πας να πάρεις ένα τροχόσπιτο που είχαν πάρει αυτοί ένα μεγάλο και κάνανε βόλτες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ένα μήνα γύρω-γύρω στον Καναδά, να πω εντάξει, αλλά με δύο παιδιά και μικρά και δίδυμα κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ίδια ηλικία, δεν είναι το ένα να είναι δύο και το άλλο να είναι 10 χρονών και το άλλο να είναι.
1: Δεν είναι πολύ μικρά τα παιδάκια τους.
0: Ναι, αλλά σου λέω δεν είναι δύο τα παιδιά, είναι την ίδια ηλικία. Δηλαδή δεν είναι δύο παιδιά, αλλά το ένα να είναι 14 και το άλλο 8. Που ναι, το ένα προσέχει τ' άλλο. Κατάλαβες, ναι, με αυτή, ναι, την έννοια το λέω. Αυτό τώρα είναι 10, πώς το
1: τι λες, παιδί μου, 8 χρόνια είναι παντρεμένη.
0: 6 χρονών είναι.
1: 6 χρονών πέρα
0: τώρα. Σαν τον Γιώργο. Καληνύχτα. Δεν μπορεί να.
1: Δεν μπορείς... Καληνύχτα. Με δύο Γιώργους, φαντάζεσαι, ένα τροχόσπιτο και τη Ρένα.
0: Δεν μπορείς, ρε φίλε. Δεν μπορείς να ερεμήσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε εδώ το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα εδώ. Μου λέει καλημέρα από Νότια Κρήτη. Καλή εκπομπή. Αν είναι εύκολο, λέει, θέλουμε να παίξεις λίγο Ανδρέα Μπονάτσο και Αλέξια. Ναι, το είσαι παιδί μου πειρασμός. Να το αφιερώσουμε στον Παναγιώτο Μάρτη.
1: Τον
0: Παναγιώτο Μάρτη, είπα, ναι. Thank you.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Η ώρα είναι 10 και 10 σχεδόν. 10.09 και 33 δευτερόλεπτα. Η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Και θα μας πει αμέσως τώρα η Μάνια η Δανδουλάκη, η μοναδική αυτή βοηθός παραγωγής που έχουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Βοηθώ, με είπες.
0: Όχι, δεν τα άκουσες καλά. Θα μας πει αμέσως τώρα την κίνηση στους δρόμους. Μπράβο, Μάνια!
1: Ευχαριστώ.
0: Μα τα λες τόσο ωραία. Δηλαδή, ο κόσμος ειλικρινά μου στέλνει μηνύματα αγάπης και μου λέει: ρε, εσύ Παναγιώτη, θέλουμε να ακούσουμε την κίνηση από τη Μάνια.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, στην Αλικαρνασσό έχει κίνηση, στην Ικάρου έτσι βλέπω αρκετή, στην Καζαντζίδη στα Φανάρια. Εθνικής Αντιστάσεως, η πλευρά της Καθόδου είναι λίγο παραπάνω φορτωμένη. Πλατεία Ελευθερίας, Αβέροφ, Έβανς, πλατεία Κορνάρου, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού είναι πίχτρα. Να σας τα πω έτσι απλά.
0: Ωραία, ωραία. Είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία. Κάνει και καλό καιρό σήμερα. Είναι ωραία αυτά.
1: Ναι, πραγματικώς. Στη Μήνος βλέπω κίνηση στην κάθοδο. 62 Μαρτύρων κίνηση διακεκομένη και στα δύο τα ρεύματα. Και στη Γιώφυρο βλέπω κίνηση και στην Αμουδάρα.
0: Μπράβο, Μάνια.
1: Μα είσαι, πολύ,
0: μα είσαι, ρε παιδί, μα είσαι καταπληκτική. Εχθές κάναμε μια βόλτα, πήγαμε εκεί στον Καράβολα. Είχαμε και μαζί μας την Πούδρα, το σκύλο μας τέλος πάντων. Κάναμε μια βόλτα εκεί στον Καράβολα. Δεν ξέρω, έχεις πάει, φαντάζομαι, πάρα πολλές φορές να περπατήσεις εκεί, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Μα που είναι γνωστό αυτό για
0: μένα. Ναι, που είναι η παιδική χαρά εκεί, η πεζογέφυρα εκεί, τα συντριβάνια, το dog park εκεί.
1: Dog park.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μάνια, εσύ που ξέρεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ξέρεις, ρε παιδί μου, εκεί. Ξέρεις από αυτά. Θέλω να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Εκεί στον Καράβολα δεν έχει κάτι τεράστια, πάρα πολύ ωραία συντριβάνια? Δεν ξέρω αν τα
1: έχει
0: δει. Δεν ξέρω αν τα έχει δει.
1: Τα είχα δει όταν άνοιξε.
0: Ναι, τα έχει δει, ας πούμε, καμιά φορά που βλέπουμε κάτι βίντεο στα social media, κάτι Ντουμπάι, κάτι ξέρω εγώ κτλ. Που κουνάνε τα συντριβάνια, που έχει φώτα, που φωτίζουν, που πάει κόσμος και βλέπει, πάνε τουρίστες, είναι ατραξιόν δηλαδή. Και πάνε και τα παιδιά και βλέπουν εκεί τα συντριβάνια και περνάνε
1: ωραία. Καλά, μην πας μακριά, έχει συντριβάνια και στο Σύνταγμα που δουλεύει.
0: Ναι. Εμείς εδώ που έχουμε τα συντριβάνια, εγώ ρε παιδί μου δεν ξέρω, μπορεί να είναι χαλασμένα, μπορεί να έχουν χαλάσει από την Αλμύρα, μπορεί και να σαλπάρω με πλοίο φορτηγό, δεν ξέρω. Γιατί δεν δουλεύουν, ρε φίλε, μπορεί να με εξηγήσεις.
1: Μόνο σου είπες πριν από λίγο ότι ο Καράβολος έχει dog park.
0: Ναι,
1: το ξέρεις ότι αυτά χαλάνε συνεχώς και τα φτιάχνουν ιδιώτες με ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Το dog park εννοείς γύρω-γύρω τα δίκτυα, ναι. Το, είναι το σύρμα αυτό που είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι, μία φορά φτιάχτηκε αυτό από το Δήμο. Ναι. Τέλος. Μετά από εκεί πέρα το φτιάχνουν.
0: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί, μάστε το dog park.
1: Πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι.
0: Το συντριβάνι, ρε φίλε. Το συντριβάνι. Γιατί δεν το φτιάχνουν να δουλεύει, δηλαδή να περνάω
1: μα
0: εγώ.
1: Μα εδώ σου λέω ότι δεν πάω να αντικατιστώ κοτετσόσερμα. Θα φτιάξουν το συντριβάνι.
0: Κοτετσόσερμα. Μα τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Μα το γνωρίζω.
0: Κοτετσόσερμα.
1: Κοτετσόσερμα είναι.
0: Ναι. Απορία έχω, δηλαδή αν έχει κάποιος, ας πούμε, να μας πει.
1: Είναι
0: να
1: πηχλιασμένο το νερό συνέχεια. Είναι βρώμικο το συντριβάνι. Ναι. Δεν πετά νερό. Μη τα κάνετε, ρε φίλε.
0: Ναι. Να μας στείλω ένα μήνυμα εδώ, οι φίλοι ακροατές, στο 6970-11-1058. Αν συμφωνούν τέλος πάντων εδώ με την άποψή μας, δηλαδή ότι δεν θα έπρεπε αυτό, ή αν ξέρουν το λόγο για τον οποίο δεν λειτουργεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο κατά τα άλλα συντριβάνι εκεί στον Καράβλα. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Ξεκινάς εκεί από την παραλιακή, από το Ένβιτ και από το Θερινό, δεν ξέρω και εγώ, εκεί να περπατήσεις και μια στιγμή κουτουλάς μπροστά σου και βλέπεις, ας πούμε,
1: μια μπίχλα.
0: Μια μπίχλα, σαν να είναι παραμελημένο.
1: Εγώ σου λέω ότι
0: επίσης,
1: δεν είναι.
0: Επίσης, να πω και κάτι άλλο, να ολοκληρώσω. Δεν θα έπρεπε εκεί, ας πούμε. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, όλη μέρα. Αλλά τουλάχιστον το βράδυ, δηλαδή κατά τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Ξέρω τι θες να πεις.
0: Δεν αποκλείεται να ξέρεις τι θα πεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια υποτυπώδη αστυνόμευση.
1: Αυτό είμαι σίγουρη ότι θα έλεγες.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος ή από τη δημοτική αστυνομία ή από την αστυνομία να πηγαίνει πάνω κάτω έτσι βόλτες με ένα φακό, με ένα δεν ξέρω και εγώ κάτι. Γεια σας παιδιά, θέλετε κάτι, κάποια βοήθεια. Δηλαδή να υπάρχει μια αστυνόμευση. Δεν ξέρω αν ανήκει στο Δήμο ή αν ανήκει στο λιμενικό. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί. Να του πεις μια πληροφορία, του πεις συγγνώμη ρε φίλε, θέλω να πάω στο
1: πού
0: κέντρο.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Πού είναι η Ακρόπολη? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί από το Δήμο, από την αστυνομία. Μόνοι μας δηλαδή.
1: Έχει δίκιο χτυπημένος δίκιο.
0: Έρμεοι, μόνοι μας είμαστε εκεί.
1: Εγώ σε όσες χώρες έχω πάει στο εξωτερικό, σε όλα τα κεντρικά σημεία υπάρχει όντως αστυνόμευση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κεντρικό σημείο.
0: Δεν σου λέω όπως είναι στην Ιταλία που είναι άλλοι με τα όπλα.
1: Καραμπινιέρι.
0: Καραμπινιέρι με τα όπλα κρατάνε, είναι ζωσμένοι με αλεξίσφρα λες.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε φίλε, να πηγαίνει πάνω κάτω από τη δημοτική αστυνομία, έστω με ποδήλατο, έστω με πατίνι, έστω με τα πόδια. Παιδιά, θέλετε κάτι, είστε εδώ όλα καλά, εδώ στην παιδική χαρά, όλα. Τι να καταγράφει συγχρόνως αυτός ο άνθρωπος τα προβλήματα που έχει εκεί το πάρκο. Δηλαδή να πει, α, παιδιά, έχει χαλάσει εδώ το κοτιτσόσερμα, πώς το πες.
1: Κοτιτσόσερμα.
0: Ναι, έχει χαλάσει, να το σημειώσουμε, να έρθουμε αύριο να το φτιάξουμε. Α, παιδιά, είδα εκεί, ας πούμε, και κατουράνε αυτό, να πάμε να καθαρίσουμε, να πλύνουμε, δεν ξέρω. Μην είναι λάθος, ρε φίλε,
1: όχι, πράγμα. Όχι, όχι, έχει δίκιο ο παρουσιαστής.
0: Μα γιατί προηγουμένως μου πες χτυπημένο, μετά με λες
1: παρουσιαστής. Έχει δίκιο ο χτυπημένος παρουσιαστής.
0: Α, ο χτυπημένος, σαν τις καμπάνες εδώ του Αργυρού. Ding dan don, ding dan don.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Παρέα εδώ με τη Μάνια την Δανδούλοβιτς. Η ώρα, τη Ρωσίδα εδώ που έχουμε την όμορφη κτλ. Η ώρα είναι 10 και 20 ημέρα, Πέμπτη σήμερα, 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου. Να θυμίζω και το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-378-888 και τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε email. Μου λέει Παναγιώτα, μα μπορείς παίξε μας λίγο Θοδωρή Φέρι.
1: Παναγία μου.
0: Να βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, εννοείται. Μα Θοδωρή Φέρι παίζουμε όλη μέρα.
1: Έχετε δει έτσι, ας πούμε, τι συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα που έχει διαρρεύσει άλλη μία πάτη με μία γυναίκα που έστειλε 100 ευρώ. Νόμιζε ότι έστειλε στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Όχι, δεν το. Δεν το είδα, δεν το είδα.
1: Ελληνικής φύσεως είναι αυτό το έργο, φυσικά. Θα πω θα συνέβαινε.
0: Ωραίο, ναι,
1: η οποία συνομίλησε, σου λέει, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Της είπε ότι έτσι έχει τώρα σκαριά. Όχι, ο Κριστιάνο, ότι έχει τώρα σα καριά ένα φιλανθρωπικό έργο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να βοηθήσει έτσι ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Και ότι θέλει να βοηθήσει και εκείνη. Η απορία με ένα δική μου βέβαια είναι σε ποια γλώσσα συνεννοήθηκα. Δηλαδή ότι ο Κριστιάνο μιλάει και ελληνικά, ας πούμε. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να του στείλει, λέει, δύο φορές τις καταθέσεις των 50 ευρώ με Άιρις.
0: Ωραία.

0: Τι σαπάτες. Πώς γίνεται ακόμα να εξαπατείτε κάποιο και να νομίζει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα του πάρει 100 ευρώ.
1: Δεν ξέρω. Να πω το περιστατικό που συνέβη σε έναν φίλο μου. Μήπως, δεν θέλω να πω το όνομα του φίλου μου.
0: Ναι.
1: Μήπως συμβεί και σε εσάς να προσέχετε. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που μας είπε τώρα η Μάνια. Μιλούσε, είχε γνωρίσει μία κοπέλα σε κάποιο social media. Ουκρανικής καταγωγής η κοπέλα. Σε κάποιο social media μιλούσανε. Μιλήσανε και με κάμερα, όπως μου λες τώρα κι εσύ. Την είδε δηλαδή, την είδε μπροστά του, μιλούσανε και τα λοιπά. Ώσπου του λέει, φίλε, σε έχω ρωτευτεί και θέλω να έρθω Ελλάδα.
0: Λέει, αυτή Ουκρανίδα, λες στην Ουκρανία έμενε γυναίκα.
1: Ουκρανίδα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ουκρανίδα, λοιπόν. Του λέει, φίλε, σε έχω ρωτευτεί και θέλω να έρθω Ελλάδα. Αυτός το ήξερε το έργο, το είχε πει και ένας άλλος φίλος του, παλαιόθεν, όπου του στέλνει τα υποτιθέμενα εισιτήρια που έβγαλε για το Ουκρανία, Αθήνα, Ηράκλειο, τα αεροπορικά, και του λέει, φεύγω τώρα με το λεωφορείο και πηγαίνω στο αεροδρόμιο γιατί θέλω να σε δω ο ερωτάς μου. Ο άλλος το ήξερε το έργο, το υποψιαζόταν. Μιλούσαν τώρα κανένα μήνα, σου λέω. Εγώ στα λέω τώρα λίγο γρήγορα. Ένα μήνα, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι και τα λοιπά. Μιλούσαν δηλαδή ένα μήνα. Ώσπου την ώρα του λέει, του στέλνει μήνυμα και του λέει, έφτασα στο αεροδρόμιο, και του στέλνει φωτογραφία ότι είναι στο αεροδρόμιο. Φωτογραφία, πώς το λένε αυτό που τραβάς από το κινητό έτσι. Όταν είσαι μόνος σου, πώς το λένε.
0: Selfie. Έχω προφθεί την ιστορία, ναι, γι' αυτό ναι. Τώρα.
1: Του στέλνει λοιπόν selfie, του λέει, είμαι στο αεροδρόμιο,
0: ναι, ναι.
1: Και προσπαθώ να μπω, λέει, στην πύλη, και μου είπαν ότι για να ταξιδέψω σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μου περάσεις με ήρις 300 ευρώ. Εγώ την είδα την κοπέλα αυτή στη φωτογραφία, κούκλα. Ο άλλος λοιπόν υποψιασμένος δεν έστειλε τα λεφτά και μου λέει, φίλε, απάτη είναι. Και σου κάνουν όλο αυτό το έργο. Το λέω για να μην την πατήσει κανένας άλλος. Δηλαδή, σου κάνουν όλο αυτό το έργο και σου λέει αυτή, ρε, εσύ 300 ευρώ μου ζητάνε και δεν έχω στο λογαριασμό μου. Πέρασε μου τα 2 λεπτά με ήρις. Να πάρω το αεροπλάνο να έρθω. Και περνάς τα 300 ευρώ με ήρις. Γεια σας.
0: Και δεν του ξαναπάτησε.
1: Τη λέει αυτό, ναι, εντάξει, καληνύχτα τα λέμε. Και μπήκε την άλλη μέρα στο Viber, γιατί μιλούσανε μέσω Viber. Και ήταν σβημένο το προφίλ, οι φωτογραφίες και όλες οι συνομιλίες που είχαν με την κοπέλα. Απλά το λέω τώρα μια και το ανέφερες. Φίλος μου, δηλαδή, μου το είπε.
0: Τα social media,
1: μου
0: παιδιά,
1: το δικός μου άνθρωπος, δηλαδή.
0: Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μετά από ένα μήνα φτάνεις, έχεις την κουτί ψευδαίσθηση να νομίζεις τον ξέρεις τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα νόμιζα, σου λέω, ότι μιλούσε. Γιατί είχαν μιλήσει και μερικές φορές και με κάμερα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί αυτοί όταν μιλήσανε με κάμερα να μην ήταν AI. Γιατί αυτό με
0: τον Ρονάλντο. Παιδί μου, κανονικές γυναίκες.
1: Κανονικά του μιλούσε. Ναι, του λέει, κάνεις καλά, θα έρθω, σε έχω ρωτευτεί κτλ. Και μετά του ζήτησε 300 ευρώ και ευτυχώς. Ναι, δεν την πάτησε, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
10: Καλημέρα!

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε το Viber 6970 11 10 58. Στείλανε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτά που λέγαμε προηγουμένως εδώ για τον Καράβολα. Και γράφει ένα τέλος πάντων από τα μηνύματα. Καλημέρα παιδιά, σε ό,τι αφορά αυτό που είπες Παναγιώτη για την αστυνόμευση στην πόλη μας, η οποία είναι ανύπαρκτη. Εδώ πάμε τα παιδιά μας, λέει, στο πάρκο Γεωργιάδη. Και εκεί πέρα γίνεται χαμός, λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος από αστυνομία ή από τον Δήμο Ηρακλείου. Το πας, λέει, στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα σου παίζουν οι άλλοι εκεί με τα πατίνια, μας κυνηγάνε οι άλλοι, όμως έχετε ένα ευρώ κτλ. Κατά τα άλλα, μας νοιάζει, λέει, να βάλουμε έξυπνα φανάρια. Θα συμφωνήσουμε!
5: Έξυπνα φανάρια, να φτιάξουμε smart parking. Η δημοτική αστυνομία ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το παρκάρισμα στο κέντρο.
4: Με το παρκάρισμα και το γράψιμο. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τελικά αυτό οι άσπρες που έχουν βάλει άσπρες θέσεις που διάβασα ότι είναι καμιά 800 καινούργιες θέσεις.
5: Ναι.
4: Προς το παρόν παρκάρουμε εκεί και. Είναι δωρεάν ή μετά θα μπουν αυτά τα smart parking και θα βλέπουμε στο application που είναι κενό και θα πάμε, αλλά θα είναι με πληρωμή.
5: Δεν έχω καταλάβει. Αν με ρωτάς προσωπικά τη γνώμη μου, ας πούμε, ούτε οι δήμονες δεν έχουν καταλάβει τι θα κάνουν.
4: Ναι. Κάτι τέτοιο διάβασα, ότι αργότερα θα μπουν. Αυτό είναι το έξυπνο parking. Θα μπουν κάτι σαν. Θα υπάρχει ένα application που. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αισθητήρες. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
5: Δεν έχει καμία λογική, διότι μέχρι να φτάσει. Θα έχει καλυφθεί η θέση.
4: Ναι, μπορεί να έχει πάει κάποιο άλλο, α πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Λέει καλημέρα από την Ομορφικό. Το πρώτη θέση στην καρδιά μου θέλουμε να παίξει. Λέει από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Έλλη Λαμπέτη, 43 χρόνια λέει από το μεγάλο αντίο που έφυγε η Έλλη Λαμπέτη, στην κορυφαία αξεπέραστη θεά του θεάτρου.
5: Κούκλαρη.
4: Αυτή η Έλλη Λαμπέτη τώρα έχει πεθάνει γυναίκα 43 χρόνια και βλέπει φωτογραφίε τη που είναι πριν από. 60 χρόνια, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Και είναι κούκλα, ρε φίλε. Σαν να είναι μοντέλο, σαν να είναι μια. Πώς το λένε, μια θεότητα. Μια.
5: Πανέμορφη.
4: Από την αρχαία Ελλάδα. Ναι.
5: Όντως.
4: Λοιπόν, επίσης, μια και λέμε εδώ για ανθρώπους που έφυγαν έτσι πολύ σημαντικούς. 12 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Βαρδί. Και ανέβασε ο γιος του ένα συγκινητικό μήνυμα, μια ανάρτηση, ο Γιάννης ο Βαρδής. Που λέει, ας πούμε, λέει, μικραίνει ο πόνος αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις, τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου για τον Αντώνη Βαρδί. Ωραίος ο Αντώνης Βαρδής.
5: Και ο γιος του ωραίος.
4: Και ο γιος, ναι, συμπαθέστατος. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο αναβίση. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Θα βάλουμε το Αιγαίο. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νίκο Βέρτη, οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning. Σε βλέπω κάτι διαβάζει. Κάτι διαβάζει.
5: Να βάλουμε μετά και το Πού να εξηγώ που το είχαν πει μαζί αυτοί.
4: Το Πού να εξηγώ που το είχε πει ο Ρέμος.
5: Τι λες, παιδί μου.
4: Ποιο.
5: Γιάννης και Αντώνης Βαρδής είναι.
4: Α, το Πού να εξηγώ. Πού να εξηγώ.
5: Ωραίο.
4: Να το βάλουμε, ρε Σιμάνια.
5: Γιατί είμαστε και ποιοτική κατά βάθος, α πούμε.
4: Εντάξει, εννοείται, ρε.

0: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
1: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
0: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
1: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
1: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
0: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Μάνια, πώς πέρασες σήμερα, ήταν καταπληκτική ημέρα.
1: Μα κάθε μέρα που ξημερώνει και έρχομαι να σε βρω είναι καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά το πρωί όταν ήρθες.
1: Φαντάζομαι τη γυναίκα που ανοίγει τα μάτια της και βλέπει τη μουτσούνα σου.
0: Ναι, αλλά το πρωί όταν ήρθες, πρωί τώρα τέλος πάντων σε 9 η ώρα όταν ήρθες.
1: 8.30 ήρθα.
0: Ναι, και σε ρώτησα, μου λες, μα δεν ξύπνησα καλά σήμερα κτλ. Δηλαδή σε 2.30 ώρες κατάφερα και σου φτιάξα τη διάθεση.
1: Και σε μισή! Και σε ένα τέταρτο!
0: Και σε ένα τέταρτο! Ποιος είναι, μήπως ήρθε η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλα?
1: Όχι, μη χαίρεσαι, μη χαίρεσαι. Έφυγε η Βίτα η Δημηργάτη.
0: Να νόμιζα, λέω μπας!
1: Είπαμε, τρεις εκπομπές έχει έρθει νωρίς. Ναι, κάθε μέρα του Αγιάννη του Ριγολόγου θα είναι.
0: Εννοείται, λέω ρε παιδί, πώς μπας στο διάλογο πολύ. Λοιπόν, Μάνια, ευχαριστούμε για την παρέα. Συγχαρητήρια, είσαι καταπληκτική.
1: Να είστε καλά, φεύγω. Πάω με την Bridal Stories. Να κλείσετε τα ραντεβού σας για τα φορέματα και για τα νυφικά σας, διότι μέχρι τέλος του χρόνου γίνεται χαμός.
0: Βέβαια, έχει γάμους, δηλαδή χαμός μέχρι τέλος του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι, μέχρι Δεκέμβρη. Δεν ξέρω, το βλέπεις και εσύ, φαντάζομαι που είσαι σε πάρα πολλούς γάμους DJ.
0: Εννοείται, Μάνια, δανδουλάκι, εννοείται, Μάνια.
1: Γίνεται τη γαμοβάφτιση, χαμός.
0: Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, MD Bridal Stories, για να ράψετε τον νηφικό σας. Το μαγαζί της Μάνιας είναι στην Αλικαρνασσό, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
1: Έτσι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Από το ένα στο άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία προσφορά από το eFood.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media.
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
7: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο σου, λοιπόν, Music Club 105,8. Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Εδώ είμαστε αμέσως στο τρελό δίδυμο Παναγιώτης και Μάνια. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, λίγα λεπτά μετά από τις 11 στην παρέα σας. Έχοντας ετοιμάσει και σήμερα τα καλύτερα, φυσικά. Έχω ετοιμάσει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες να μεταδώσουμε, δώρα και διαγωνισμούς να κάνουμε και φυσικά να πούμε τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε καλά. Πέμπτη σήμερα, ημέρα 3 Σεπτεμβρίου. Αχ, λέω τη λέξη Σεπτέμβριος και δεν το πιστεύω, παιδιά, ότι μπήκε ο Σεπτέμβριος. Να πούμε όμως χρόνια πολλά στον άνθιμο που γιορτάζει σήμερα, στην Αριστεία, στον Αρχοντή, στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο, στην Πολυδώρα, δώρα κτλ. Βλέπω γιορτάζει και ο Φίβος. Α, ο μεγάλος μουσικός συνθέτης μας που έχει κάνει και δυναμικό comeback, έτσι, και γράφει και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Η θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, κάνει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Εγώ γενικότερα αυτές τις μέρες έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο πάνω η θερμοκρασία. Ή εγώ καίγομαι, αλλά όπως και να έχει, θα δροσιστούμε μετά μουσικής. Ακολουθήστε μας, στείλτε μηνυματάκια στα social. Μην ξεχνάτε το Viber του σταθμού. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, γιατί θέλω να το έχετε αποθηκευμένο στο κινητό σας. 6970 11 10 58. Και πάμε να γίνουμε και σήμερα η πιο μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Welcome!

0: με παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία, πάμε συναυλία. Όλα τα κάνεις με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, το Music Club 105,8. Έρχεται και ο Απόν, παιδιά. Είναι η μεγάλη Σεπτεμβρία για τον, η μεγάλη συναυλία για το μήνα Σεπτέμβριο. Με συγχωρείτε. Έρχεται 7 του μήνα στο Τεχνόπολης, Park, στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης, με το Music Club. Ποιος με μάτια σε καλέ πρωί-πρωί. Φτου, φτου, φτου. Λοιπόν, είχε έρθει και πέρυσι. Αγαπάμε Απόν, καλλιτεχνάρα. Φοβερός, τρομερός. Γραφή, συνθέτη, τραγουδάει. Έχει το δικό του ιδιαίτερο στυλ. Και θα είναι στο Ηράκλειο την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εννοείται παρέα με Music Club 105,8. Και έχω και πολλές δωρεάν προσκλήσεις, θα σας δώσω. Και από ό,τι βλέπω, μετά συνεχίζει την καλοκαιρινή του συναυλία, πηγαίνοντας την Τετάρτη στα Χανιά. Συνεχίζει με Πάτρα και πάει λέγοντας. Μέχρι να φτάσουμε όμως στο σημείο να σας δώσω για Απόν, γιατί έχουμε μέρες, έχουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Οπότε θα πάμε για μπασκετάκι. Είπαμε εδώ και οι μέρες ότι έχουμε το τουρνουά στα 2 ώρες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16GB RAM και χωρητικότητα 1TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω,

0: ήδη απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πουκαμισάς φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Πουκαμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκαμισάς. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκαμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
5: Ποιος είναι?
4: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
4: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media?
4: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
6: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε, 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Και τώρα,
14: and now,
13: this.
14: Τα τραγούδια σου.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Όλοι ακούνε.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8.
18: Επιτυχίες.
17: Επιτυχίες. Μόνο.
19: Κωνσταντίνε Παπαδοπούλου. Στο Music Club 105,8.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο σου είναι εδώ. Τι κάνεις, μας τραγούδησε η Ζόζεφιν με τον Νίνο. Τι ωραίο ζευγάρι, Πόπι.
2: Πραγματικά ταιριάζουν πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και είχαμε επανασύνδεση τρελή, έτσι.
2: Αυτό έμαθα. Είδα έτσι μια φωτογραφία που ανέβασαν μαζί. Πρέπει να ήταν από τα γενέθλια.
1: Από τα γενέθλιά τη. Ναι, ναι. Είδες, η Ζόζεφιν πρώτα απ' όλα ήταν στην Κρήτη. Είδες που ανέβαζε φωτογραφίες από μάταλα, από παραλίες μας. Εκθίαζε την Κρήτη η Ζόζεφιν.
2: Έτσι.
1: Όπως και πολλοί άλλοι στάρ που ήρθαν
2: φέτος.
1: Ναι, φέτος στο νησί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε, είναι incognito. Χαμός γίνεται με τα μηνύματα, με τις αφιερώσεις, με όλο τον κόσμο που μας ακούει. Μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι και από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου στους ομογενείς. Μας έχει στείλει καλημέρα και ο Μπίλ από την Αμερική, εννοείται. Από τους πολύ φανατικούς ακροατές αυτής της εκπομπής. Μας ακούει αυτή τη στιγμή η Αμερική, η Αγγλία, η Σερβία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Σουηδία, η Γερμανία. Φυσικά τα φιλιά μου και την αγάπη μου στη Γερμανία. Και να καλωσορίσω και το Βαγγέλη, το φίλο μου, ο οποίος ήρθε από τη Γερμανία και είναι τώρα στα Πάτρια Εδάφη εδώ στο Ηράκλειο και τον περιμένω πώς και πώς να έρθει και στο στούντιο. Το ήξερες εσύ, Πόπη, ότι στη Γερμανία είχαν φτιάξει και ποδοσφαιρική ομάδα Όφη?
2: Όχι, δεν το γνώριζα.
1: Είδες, το έμαθα και εγώ τώρα που ήμουν στη Σόφια. Έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνδεσμο. Όφη Germany Fans Official Page είναι η σελίδα στο Instagram. Μπορείτε να την ακολουθήσετε. Έχουν κάνει κάτι το εκπληκτικό, το ασύλληπτο εκεί τα παιδιά, που είναι ομογενείς και δική μας από το Ηράκλειο. Εντάξει, έχει πάρα πολλούς κριτικούς βέβαια η Γερμανία γενικότερα. Και έχουν φτιάξει ένα φανταστικό σύνδεσμο και σύλλογο εκεί. Και περιμένω το Βαγγέλη να έρθει και εδώ στο Music Club να τα πούμε, να πιούμε καφεδάκι και να μιλήσουμε για αυτές τις πολύ ωραίες ενέργειες που κάνουν για την αγαπημένη μας ομάδα. Βαγγέλη μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Και σε περιμένουμε.
1: Και σε περιμένουμε και να πας μπανάκι σήμερα να χαρείς τις ωραίες παραλίες μας. Μα φυσάει, ρε Πόπη.
2: Φυσάει σήμερα. Βέβαια, εγώ είδα το Σουκού θα κάνει καλό καιρό.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έριξες καθόλου έτσι μια ματιά, αν ενδιαφέρεσαι για μια βουτιά.
1: Έκανα τόσα πολλά μπάνια από πει ένα μήνα που έλειπα, που τώρα είμαι χορτάτη.
2: Λοιπόν, αυτή που δεν
1: ούτε
2: είναι.
1: Ούτε για beach volley δεν έχω πάει ακόμα.
2: Πολύ χορτάτη όπως εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Θα λέω έτσι να το συνεχίσω το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο να φτάσουμε μέχρι. Είπαν ότι θα έχει ζέστη φέτος.
1: Θα έχει. Το είπε και ο μετεωρολόγος μας, ο Μιχάλης Καρακατσάνης. Εξάλλου, ο Σεπτέμβριος, μη σου πω και Οκτώβριος, είναι ακόμα καλοκαίρι στην Κρήτη.
2: Σωστό.
1: Πέρυσι έκανα μπάνια μέχρι 5 Νοέμβρη, δεν θυμάσαι.
2: Α, μπράβο, ναι. Χειμερινή κολυμβήτρια.
1: Ναι, γιατί μετά το beach volley που σε στένεσαι και κουράζεσαι μια βουτιά τι θες.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, αφού φυσάει να πάνε προς Αγία Πελαγία, λιγαριά, εκεί.
2: Εκεί κόβει, είναι πιο ωραία εκεί, παιδιά. Γιατί ζέστη έχει.
1: Έχει ζέστη. Ζέστη και όποιος αντέξει. Πάμε να ακούσουμε μια Λιόλιου τώρα να αφιερώσει το Βαγγέλια σου, ρε Βάγκο.

0: Μπαίνεις στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω.
2: Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
3: Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε παραλία.
4: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
5: Music Lab 105,8. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε παρέα και με την Κάλκο μας. Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction στα πεζά Ηρακλείου. Μην το ξεχνάτε που προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές. Και στη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας και άλλα πολλά. Και φυσικά τις αγαπημένες μας αναδρομές που είναι στις πανέμορφες Αρχάνες. Για να ζήσετε τον πιο τέλειο γάμο και να κάνετε μια ονειρεμένη βάπτιση στους τρεις χώρους των αναδρομών. Στο αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ναι. Πες και την νικήτρια που θα πάει στον Απόν. Γυναίκα δεν είναι?
6: Σωστά, είναι η νικήτριά μας, η Μαριάννα. Θα πάει στον Απόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
5: Και δεν θα είναι Απόν, θα είναι παρούσα στον Απόν.
6: Θα είναι παρούσα στον Απόν, έτσι.
5: Όπως θα είμαστε κι εμείς. Να ακούσουμε και τον νέο αγαπημένο μας τραγούδι, την Καντάδα. Θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις όμως. Και αύριο και τη Δευτέρα που είναι η συναυλία στο Τεχνόπολης. Mm-hmm. Όλες οι μεγάλες συναυλίες, όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα παρέα με το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, τον Music Club 105,8. Να κλείσουμε. Πώς θες να κλείσουμε, ερωτικά?
6: Ερωτικά πάντα.
5: Έχω ετοιμάσει, Νικηφόρο, το χαμόγελό σου.
6: Βάλτο.
5: Διότι νομίζω ότι το χαμόγελο είναι το παν, παιδιά, σε έναν άνθρωπο.
6: Ισχύει.
5: Και καλό είναι να χαμογελάτε πάντα.
6: Έτσι.
5: Και να μεταφέρετε έτσι τη θετική σας ενέργεια και στους άλλους. Λοιπόν, φιλιά πολλά από εμένα την Κωνσταντίνα. Γεια σου, Παπάρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 11 το πρωί. Bye bye.

0: Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει

0: Ραμαζάνη. Με μέγα hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
0: Η ώρα είναι 2.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
2: Music Club 105,8.
10: Όλοι ακούνε.
11: Γεια σας, είμαστε
12: η Εύα,
13: η Βάλια,
14: η Πινελόπη,
15: η Δήμητρα,
16: η Κλειό.
17: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Music Club. Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
2: Εγώ στο δρόμο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο. Music Club 105,8.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε, από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ανησυχώ για το Γιωργάκι. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
7: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
6: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
7: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
6: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
7: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος morphe.edu.gr.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Music Club 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.

0: σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσιστα ρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
9: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
10: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
9: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
10: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
9: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
10: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
9: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
10: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: Για άμκα, τέλος πάντων, να εκδώσουμε τα εισιτήρια και κάποιο email για να τα στείλουμε σε εσάς απευθείας. Οπότε ο πρώτος που θα μου στείλει τώρα μήνυμα γράφοντας Όφη και ενώ και το ονοματεπώνυμό του, θα είναι αυτός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να πάει Κυριακή και να δει δωρεάν βεβαίως στο Παγκρίτιο τον Όφη να αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια ακόμη επιτυχία καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Music Club 105,8. Μουσική. Μουσική.

0: Ναι, ναι, μάλιστα μου το επιλέξατε και το ακούσαμε για ακόμη ένα απόγευμα το υπέροχο Αιγαίο της Άννας Βύς. Έχουμε και καινούριο τραγούδι. Όχι γιατί λέγεται το νέο τραγούδι της Άννας, το οποίο θα το ακούσετε πολύ σύντομα και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, Music Lab, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάριο, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει για ακόμη μία φορά από τη μακρινή Αμερική και ο οποίος φίλος μου Βασίλης θέλει να αφιερώσει στην κόρη του τη Δέσποινα. Δέσποινα μου, πού γυρνάς, έχεις πάρει τους δρόμους, έμαθα. Καλή αρχή στην οδήγηση και επειδή έχουμε μάθει ότι σου αρέσει ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου πάρα πολύ, τι θα έλεγες να στο αφιερώσουμε έτσι να χαλαρώσει λίγο στην οδήγηση?
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα.
2: Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Music Lab 105,8, ο πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός και ακόμη πιο πολύ αγαπημένες καμπάνες του, οι οποίες σαρώνουν τι Billboard Top 20 θέλετε, τι ελληνικά Top 10, τι ραδιόφωνα, τι clubs, τι πανηγύρια, γιατί είναι και νησιώτικο το κομμάτι, έτσι. Χαμός παντού. Και ο Κωνσταντίνος ανεβάζει φωτογραφίες ημίγυμνος στις παραλίες. Κατάλαβες. Αυτά συμβαίνουν. Στο New York, στο New York City. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εμείς θα σκάσουμε εδώ στο Ηράκλειον City και ας συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες. Το επόμενο είναι το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά και αν δεν το ξέρετε, έφτασε η ώρα να το ακούσετε για πρώτη φορά.

0: Club.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

άφησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός ο οποίος έχει αποφασίσει να μην πέσει από την κορυφή. Εδώ και 7 ολόκληρες εβδομάδες δεν κουνάει από το νούμερο 1. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό σας αρέσει, αυτό θα ακούτε στο Music Club και τους 105,8. Πολύ καλησπέρα σας που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης για ακόμη ένα απόγευμα εδώ στο Music Club. Παρέα με υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Τι είναι Thermit? Είναι ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας. Αυτό είναι και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς για εσάς που διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, αραβώνα, οποιαδήποτε τέλος πάντων κοινωνική σας εκδήλωση. Λίγο έξω από το Ηράκλειο υπάρχουν δύο υπέροχοι χώροι. Υπάρχει και εκκλησία επίσης στην ίδια τοποθεσία. Οπότε δεν ταλαιπωρήστε καθόλου. Όλα υπέροχο φαγητό, καταπληκτική θέα. Και σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ολύμπια Παλάς 2810 823 947. Νίκος Οικονομόπουλος, η νέα του επιτυχία έχει τον τίτλο Ένοχο Κορμί. Σας αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εμάς, γι' αυτό πάμε να τα ακούσουμε.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

λίγους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Γεια σου ρε Δήμο Αναστασιάδη, μας αρέσει πολύ το φτές και το ακούσαμε σε μια live εκτέλεση πάντα στο Music Club, πάντα στους 105,8. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι ξέχασα το διαγωνισμό του Ντονάτο. Είστε γελασμένοι, σε λίγο θα παίξουμε, λίγο υπομονή. Το τραγουδάκι μας ετοιμάζεται και σε πολύ λίγο, σε κάνα πεντάλεπτο δηλαδή, μην φανταστείτε, θα έχουμε τραγούδι διαγωνισμού, οπότε ετοιμαστείτε και σκεφτείτε από τώρα τι θέλετε. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Εμείς πάντως προς το παρόν θέλουμε πέτσα μόλις, γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρούμε τα πάντα όσον αφορά το κατοικίδιό μας. Ρωτήστε και μάθετε πώς μπορείτε να προσφέρετε τα καλύτερα για τα κατοικίδια σας στην πέτσα μόλις, γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις στην πέτσα μόλις. Μαζί μας έχουμε φυσικά και την αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ενδιαφέρεστε για αλουμίνια, για οποιαδήποτε κατασκευή από σίδηρο για το σπίτι το εξοχικό σας, απευθυνθείτε στο 28 10 2 10 2 49, ή αλλιώς στη Μάνο Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Πάμε για τελευταίο τραγούδι πριν το διαγωνισμό.

0: 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Πάμε να παίξουμε τσακάλια, ετοιμαστείτε. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που να μην το ξέρει. Μικρή, μεγάλη. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν και καλέστε στο 2810-378-888 να μου δώσετε τη σωστή απάντηση, δηλαδή τίτλο τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που έχει ερμηνεύσει το τραγούδι, και μετά να επιλέξετε τι θέλετε να απολαύσετε από τον Νάτο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και το spot, το αντίστοιχο, και πάμε να παίξουμε.
0: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Αργήσατε κιόλας. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς σας λένε?
1: Φωτεινή.
0: Φωτεινή μου, έχουμε ξαναμιλήσει?
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Τέλεια, χάρηκα Φωτεινή.
1: Εγώ.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά. Πού σε βρίσκουμε? Έχω κάτι παρεμβολές εδώ που κοίτα.
1: Είμαι καθοδόν.
0: Είσαι καθοδόν. Και πού πας, Φωτεινή?
1: Πάω μια βολτούλα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Φωτεινή μου, έχεις βρει το τραγουδάκι μας?
1: Ναι, ναι.
0: Για να σε ακούσουμε, θέλουμε τίτλο, θέλουμε και καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Για πάμε να σε ακούσουμε.
1: Είναι το Επιτέλους, και τη Γαρμπή, και Θεοδωρίδου, όχι, κάνω λάθος.
0: Τι, ξαναπες το.
1: Θεοδωρίδου.
0: Ναι, Γαρμπή Θεοδωρίδου. Συγκλονιστικό. Μπράβο Φωτεινή.
1: Πολύ σάνο, το ήξερα.
0: Μια χαρά. Όπως κόλλησες, έτσι ξεκόλλησες κιόλας. Οπότε μια χαρά τα πήγαμε.
1: Τέλεια, λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Φωτεινή μου, τι θέλεις να σου δώσουμε?
1: Πίτσα.
0: Πίτσα. Λοιπόν, πρόσεξε Φωτεινή. Εάν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου, θα σου κάνω την πίτσα από κανονική οικογενειακή.
1: Ωραία. Ξέρω το σκουπιδιάρικο, εννοείται.
0: Σκουπιδιάρικο, εννοείται. Και άλλο ένα.
1: Και το αν μ' αγαπούσες.
0: Το αν μ' αγαπούσες! Τραγουδάρες και τα δύο.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα. Θα το ακούσουμε αυτό το αν μ' αγαπούσες, τώρα μου κόλλησε. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, Φωτεινή μου, μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις.
1: Και, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα σου πω λεπτομέρειες για το δωράκι σου σε πολύ πολύ λίγο, εκτός αέρα, εντάξει?
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά κι εσύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: ξαπλώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

Θα απολαμβάνουμε δύο υπέροχες τραγουδίστριες φέτος στο Νόξ, την Νατάσα Θοδωρίδου μαζί με την Δέσποινα Βανδύ. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα ακόμη πολύ δυνατό χειμώνα και γενικότερα με τα σχήματα τα οποία θα υπάρχουν στην Αθήνα. Και μιας και μιλήσαμε για τη Δέσποινα Βανδύ, τι θα λέγατε να κλείσουμε με Δέσποινα Βανδύ αυτό το τρίτο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Μου στέλνετε μηνυματάκια σε Facebook, Instagram, TikTok, ψάξτε να με βρείτε, να μου στείλετε μηνύματα, να με ακολουθήσετε και φυσικά να μην χάνετε κανένα μας διαγωνισμό, γιατί όλα παίζουν μέσα από τα social media και τα δικά μου και του Music Lab 105,8.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Επιστρέψαμε. Music Club 100.

Αυτή ήταν η πολύ αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, ξέρετε, όξες ή κωμός, μιλάμε τώρα έτσι. Για να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά το τέταρτο μέρος, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok μου στέλνετε κανονικότατα και μου επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Μαρία που έχουν επιλέξει τις επόμενες επιτυχίες που θα ακούσετε, δική τους η ευθύνη. Και φυσικά καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στο Music Lab και στους 105,8.

0: Όχι, δηλαδή να ξεκινάμε κατευθείαν από Τρίτη. Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Music Lab και του 105,8, μαζί μας και Πετσαμόλης για ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Και φυσικά τροφές, αξεσουάρ και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο για να βρείτε αυτό που σας εξυπηρετεί και φυσικά να βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής για ειδικές και όχι μόνο κατασκευές αλουμινίου και μεταλλικές κατασκευές με πολυετή εμπειρία και φυσικά από το 1988 στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810-210-249. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι, ο οποίος διασκευάζει Χρήστο Πάζη. Πω, τι θα θυμηθούμε τώρα. Και φυσικά συνεχίζουμε να ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κοιμά.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

Αυτό ήταν, αγαπημένα μου παιδιά, και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα, που μου στείλετε τα μηνυματάκια σας, που συμμετείχατε ενεργά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως κάνετε κάθε απόγευμα. Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω να συνεχίσουμε όλη τη σεζόν. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, να περάσετε υπέροχα ό,τι κι αν κάνετε. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, για χαρά.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
5: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
9: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και Finger Food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισάς φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Πουκάμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
5: Stand by. Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
6: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων.

θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
1: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
0: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
1: Στο κινητό Πολυατρίου Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
1: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
0: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Μία προσφορά από το eFood.
4: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Από την Πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
6: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρε βάλανε.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας, με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει, με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
2: Διαφημίσεις, τέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.
1: Έλα!

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνα. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει. Υδραυλικά. Θέρμανση. Αποχέτευση. Καλοριφέρ. Βλάβε. Ανακαινήσει. Αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει και σέρβι. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Ο Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο κτήμα Πύλη Βιτούρη για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί του ο Βαγγέλης Λίτινας. Με αγαπημένες επιτυχίες. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και διασκέδαση. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 8 το βράδυ. Μπαρ και finger food. Στο κτήμα Πύλη Βιτούρη. Κλείνουμε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Με μουσική και καλή παρέα. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις το 28 10 3 30 0 85. Δωρεάν μεταφορά με VIP van από και προς το κτήμα Πύλη Βιτούρη.
4: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
4: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
5: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
4: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
5: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
4: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
5: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
4: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,
2: πες μου.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.